0: μέχρι το Ιακού. Για πάει τα του και μου έτσι τώρα νο τέτσο. Να είναι αρατά και τα του να δει το όνομα έλεγε το που τα είπα πω μαϊ. Άτου κουμα έα. Αρατά και τα του. Ήτσε και τα του. Έτα ουτουρί και τα του έρθει το είπα πω μαϊ. Κάποτε τα του και τέτσο. Ιώβα το μάτω ατσίνο το είπα πω μαϊ. Τετάκα κάτω είναι η μάτω και μου έτω ουτερό νο τα που είναι το είπα πω μαϊ. Εδώ μάτω είτε στα γατακού καρέν είτε το πήρε με κυρό το είτε η αταράου που ρε τάκου επαγμένε και μου έτω ότι ρε ονο το μάτω τσούα και άρη και με κοία μάτω. Ωρα αγατάραβα και το μάτω. Ωρα αγάπη και πήκε το μάτω. Το με τη ραβή το μάτω, το μάτω ρίμα, το μάτω μανακό, το μάτω ουέβα, το μάτω κόπο πέτει με τσουάτω, κουάτε, ότι ρίνα και μου έτω όμα τα μάραμα. Δεν μπορεί να είναι και άκολο του ίδιο που πάνε, τε ρω ο Ιέσου Μεσσία. Τε άρεμα έτε καλούκα έτε τον τάπου. Ο τάκα ακόμα έτε το μάγαμα έκυρο τι το μάτω ωραάγα, κονό κύριο τι το μάτω ωραάγα τάγατα. Εγώ μάτε κύριο με τη Σατώρο. Έτάμα, έτάμα του άραια. Τα μάτω τι επατσινήρου του είτε υποπνγε το μάτω του ετά επόμαϊ. Άκικο του ετά κοτού αρέ του του μόγω και τα με είτε ακακούρε αγαμάι. Έτω όριε μάγα ετά μάτω. Αν οκτά μάτω τη ρίρα. Έρε μένε και μου έτε ούτερόνου να έρθει τα ο του του μου. Να έρθει τα ο παπαουάγα. Και όριε μέκο ετά μάτω αρακάτω του. Thank you. Ete tua ko koe papa o mai te rira. Ete irina ki ne mātou e ka rave koe ki tā oi papa o mai. Ki rira tā mātou a kolonga tui ti papangi tā mātou ka korongo ka tatau ka uru ni manako. E me tapu. E me ariki e mai e tō te rangi. Tā mātou te e pule ne patineiru tui ti ngō mano Iesu ki o rātu mātou ia koe. Amene.
1: Amene.
0: Και ώρα να πω τα τελευταία Ρώμα, το τελευταίο τύπο πόνο. Η ρωτήτη του ατέτου τέκε, την ονίτα του κυλωτήτη τα ιόρα αγγά, μάνα μάνα τα καρύκτη να ιάνε. Τέια μακι, μάτε, τουπνε η ρωτήτη ενιάο, και ακαμίτε και ιερά το κοτό μπάσινι. Λέω και τα κατελευταία αγγά, ατι επαμνίστα, τε. Τον μάρει το είτε παρουρού αγαί το δάτο ίσταγατε είτε νουτσιρένια και ακαμίτακια και ακαρογονούγα τούρα ουέ που ακαμάτα ακούγω το είτε και ακόκυλο το είτε ακόνο άγαμε κορίτε ο πουτουπουτου αγαί. Του και το μάτο είκο νέοι, Μέλμπον νέοι, Αυστραλία νέοι τε μάτα του ρε τεκίνο. Τε μάτα μάι νέοι τέρονγα κοίτανα ία μάι νέοι τία μακίμα τέτοπο νέοι. Είτε ούτε έκαι με τη μέρα μου μότου τάτο και το τι είναι ο Μαρικέ, πω άνα τη νούτσι, αγαπητό να τη νούτσι αρέτου που είναι, τε κοινό, τε μάτα γουάτουρα. Τε ο καούγα τάτε ο τάτε, εκακίτε με τάτε ο Σάντι, εκτε με εκπέρα, χάρη ακολογοϊάν. Χάρη ακολογοϊάν. Τε να βενίρα τε τάνα τα γιτάρα του η μανακούε, χάρη ακολογοϊάν. Καμάρα γουάτε ουτάρα, να είσαι ο κακίτε με με τη τώρα του λέει ο Νόα. Αε, τέρα βενίτε τάγατε τώρα του είναι αγαρόε. Κάρε, καλόγουανε τε ο τώρα. Τε κακίτενε τε ρόγα μάρα με τε ρόγα κίτε τε ο σάιντης. Ερε, εί κακαπέρα τα μάτηρημα. Ότε, τε πάλουλη το ο, το ο βάα, το ο μάτα. Κάρε, καλόγουανε, κάρε, καλόγουανε τε τάγατε. Τι ρίρα τα τα του και την ρίρα ενώτου η τία μπάση ρε, especially η Αμερική τη και την ρίρα. Τέρ ουάτου ρε τε κίνα και τη μάτανγα. Τέρ ουάτου ρε τε κίνα και τη μάτανγα. Ενώτου η τία που πάνε ο τάγε κανένα γαλό τε παίμαντε τα ημάνα κοκοϊό και τε πάτου πάρουλου άτε τσουα. Ότι ο ράγμα τα μάτανγα. Τα καραγανε ρωτή τε ίσα έπαινε άγαλου μάβαλου ή λαόγα τα άγαλου μάβαλου. Αγαίρι κοέι ακαρόγω μαί και τε ακαούε αγανάκου. Κουρίνοια το ο, το ο, αου με τη βαϊτά αέρα. Ετά αου τούτο τσικά με τη γαρουμουανάρα. Ήρωτε τι μάνα κοίτα ούτα έκαιτε, τούτο νέοι κοίωκη, ίσα η νόρουγα, είτε ακαουέα γάτε τούτε τούρα τούτε. Εκαραγανε ρίρε τι